0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι Ρεδέντορ Μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους Σάνκτε Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σάνκτα Μαρία.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάνκτα Δέι Γένετριξ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Σάντα Βίργο Βίργινουμ.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Κρίστη.
1: Ωρα προ νόμις.
0: Μάτερ Εκκλέσιε. Mater divine grazie.
1: Ora pro nobis.
0: Mater purissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater castissima.
1: Ora pro nobis.
0: Mater inviolata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater intemerata.
1: Ora pro nobis.
0: Mater amabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater admirabilis.
1: Ora pro nobis.
0: Mater boni consilii.
1: Ora pro nobis.
0: Mater creatoris.
1: Ora pro nobis.
0: Mater salvatoris. Virgo prudentissima.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo veneranda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo predicanda.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo potens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo clemens.
1: Ora pro nobis.
0: Virgo fidelis.
1: Ora pro nobis.
0: Speculum justitiae.
1: Ora pro nobis.
0: Sedes sapientiae.
1: Ora pro nobis.
0: Causa nostre letizie.
1: Ora pro nobis.
0: Vas spirituale. Vas honorabile.
1: Ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis.
1: Ora pro nobis.
0: Rosa mistica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Davidica.
1: Ora pro nobis.
0: Turris Eburnea.
1: Ora pro nobis.
0: Domus Aurea.
1: Ora pro nobis.
0: Federis Arca.
1: Ora pro nobis.
0: Ianua Celi.
1: Ora pro nobis.
0: Stella Matutina.
1: Ora pro nobis.
0: Salus Infirmorum.
1: Ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum. Consolatrix afflictorum.
1: Ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Angelorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.
1: Ora pro nobis.
0: Regina Martyrum.
1: Ora